0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια, πρέπει αλλού να πάει.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σε έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Δώσ' μου ένα.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.
11: Βασίλης Καράς.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Καλά, αντερκόμαστε.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Υπάρχω.
2: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαρά.

0: Πουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

πιάσε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Πιάσε βροσί και νομίζω θα γυρίσει.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 5 10 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Έλα, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.

0: ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμίτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
8: Καλά, αντερκόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Καλό μήνα λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασίλειο. Για τον φίλο μας τον Γιώργο, του ευχόμαστε περαστικά, όπως περαστικά και σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν αυτές οι ιώσεις, οι διάφορες, οι μυστήριες. Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Να θυμίσουμε τους χορηγούς της εκπομπής. Το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νητά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510, 23 510.

δυστύχημα. Τώρα σε λίγο, Αναστασία, σε λίγο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής λοιπόν είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 911. Τρέσκοτ, η μπουτίκ με τα υπέροχα γενικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλδάρη 4, Καταρίνη. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδη Σονίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Στοδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, γερμανική κουζίνα και ελληνική, το Κέρε Βούρς και το Πούλτ Μπόργκ. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής

Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμπιος Ενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. Ακούει το όνομα My Max Pet Shop, Λάμπιος Ενίδη 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμπιος Ενίδη 9. Μέγας οδηγός και υποστηρικτής. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 911.

0: Αναστασία, σε ακούμε. Τι κάνεις?
1: Τι
0: έπαθες?
1: Καλό μήλα, εχθές δεν ήσουν, χθες που δεν είχε.
0: Εχθές είχε βλάβη. Εχθές είχε βλάβη ο σταθμός.
1: Το κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Για βλάβη, γιατί κάτι συνέβαινε.
0: Μάλιστα.
1: Είστε καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Μια αφιέρωση σε όλα τα κορίτσια, σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Ό,τι τραγούδια θέλεις.
0: Mm-hmm.
1: Απλά πήρα να σου πω για καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ και πάρα πάρα πάρα.
1: Τη Μαρίνα, τα άλλα τα κορίτσια ξεχνάω και τα ονόματά τους, αρχίζαμε να ξεχνάμε. Τέλος πάντων.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Εγώ προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Εντάξει. Έχεις κόσμο και okay, ακούω φωνές.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω και το ραδιόφωνο. Είναι και η τηλεόραση, θέλω να σου πω η δίκη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν, εγώ αυτή την ώρα απόψε είμαι για λίγο μόνη. Για λίγο δηλαδή, γιατί δεν πήγανε. Τα παιδιά, τα εγγόνια περνάνε.
0: Τι καλό έκανες σήμερα, τι καλό μαγείρεψες?
1: Α, σήμερα είχα η μάμπα, η ντύ.
0: Το σπεσιαλιτέ σου είναι αυτό?
1: Ορίστε.
0: Το σπεσιαλιτέ σου είναι αυτό, λέω.
1: Όχι, όχι, έχω πολλά σπεσιαλιτέ. Ο γιος μου με λέει, βρε μου, μα λέει, τι είναι αυτή, τι τέχνη αυτή που βάζεις? Λέω, δεν βάζω τέχνη, απλά ξεχνιέμαι με το φαγητό, μ' αρέσει και ναι.
0: Μάστε.
1: Ναι, το φαγητό θέλει να τα αγαπάς, όπως όλα τα πράγματα.
0: Έτσι,
1: ό,τι δουλειά κάνεις, αν δεν την αγαπάς δεν την κάνεις.
0: Έτσι ακριβώς, όπως συμφωνώ. Δεν,
1: αν μαγειρεύεις από Αγκαρία και αν κάνεις ραδιόφωνο από Αγκαρία.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Αυτή είναι η τέχνη.
0: Έτσι,
1: ό,τι αγαπάς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Αν δεν τα αγαπάς δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Όποια δουλειά ξεκινήσει να κάνεις που δεν αγαπάς, εγώ μπορώ να είμαι ώρες ατελείωτος μέσα στην κουζίνα. Μα γλυκά, μα φαγητά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα εντάξει. Α, μαγειρεύω καμιά φορά για τα παιδιά. Για ποιο να μαγειρεύω?
0: Εμένα μαγειρική δεν μου αρέσει καθόλου, σου πληροφορώ.
1: Ναι,
0: άσχετο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Άλλο, εγώ έχω έρωτα με τη μαγειρική.
0: Ενώ άντρες, υπάρχουν και άντρες πολλοί που ξέρουν μαγειρεύουν καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Εγώ σου λέω είναι έρωτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, μου αρέσει το εγώ, μου αρέσουν όλα. Όλα, όλα, αλλά αυτό που μου αρέσει πολύ σου λέω είναι η μαγειρική, η δική.
0: Ωραία.
1: Θέλω να περνάω την ώρα μου.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Πάρα πολύ χάρηκα.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Και θέλω να κουρήσω όλη τη Μαρίνα ιδιαίτερος που τη χάρη την. Θυμάμαι και το όνομά τη.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος και σε σένα ιδιαίτερος.
0: Ευχαριστώ.
1: Και καλό μήνα να
0: έχουμε. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Άντε, και εσύ, και εσύ να
0: Λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Χθες είχαμε μια βλάβη τεχνική, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Και τι να πω, ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δεν αποκλείσαμε εμείς. Είχαμε θέματα μας, πολύς αρκετός κόσμος έδειξε κάποιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, και τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. 6971-785-521. 6971-785-521. Έλα Βασίλης, ακούμε, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Καλά, μια χαρά, να εδώ κάθομαι στο μπαλκόνι και ακούω το Ράδιο Μάνος.
0: Βασίλης, είναι από την.
2: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, Βασίλη, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Τα προγνωστικά σου γιατί θα κάνεις σήμερα εθνική?
2: Σήμερα παίζουμε στο ναό, στο γήπεδο της Τούμπας εννοώ, και το λέω γιατί είμαι παοξής.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουμε. Ή αν δεν κερδίσουμε, ισοπαλία. Για να πω ότι θα χάσουμε, δύσκολα να το πω εγώ, αλλά και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, μπορεί και να συμβεί.
0: Μας.
2: Εγώ πιστεύω 1-0 μέχρι 2-0. 1-0 ότι μπορεί να κερδίσουμε. 1-2-0. Ή μπορεί. Υπάρχει και, βασικά επειδή παίζουμε με καλή ομάδα, με την Ολλανδία, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να χάσουμε κιόλας, δεν λέω, αλλά σαν Ελλήνας είμαι υπέρ, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Από μαγειρική πώς πας, είσαι καλός?
2: Μαγειρική, απλά πράγματα. Κάνα μακαρόνι, λίγο κάνα καφέ, κάνα πολύ απλά. Ναι. Δηλαδή δεν είμαι σαν τους γονείς μου που ξέρουν να μαγειρεύουν, ας πούμε.
0: Ο πατέρας σου ξέρει?
2: Όπως παλιά πατάτες, τέτοια τηγάνια.
0: Ο πατέρας σου ξέρει?
2: Πολύ δύσκολα εδώ.
0: Ο πατέρας σου ξέρει, ο πατέρας σου?
2: Βέβαια, κάνουν καλά φαγητά.
0: Ο πατέρας σου ξέρει να μαγειρεύει?
2: Βέβαια, και η μάνα.
0: Μπράβο. Καλά, εντάξει, η μάνα το καταλαβαίνω.
2: Είναι παλιά γενιά, τη δεκαετία 50-60.
0: Ρε παιδί μου, εγώ ξέρω ότι πολλά και νέα παιδιά.
2: και δύσκολα για το επίπεδο, ενώ όχι επαγγελματία μάγειρα, ενώ α πούμε οικογενειάρχη που μαγειρεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία Βασίλη. Ωραία Βασίλη.
2: Εγώ δεν ξέρω τόσα πολλά πράγματα.
0: Απλά
2: πράγματα.
0: Τα μάθεις.
2: Δύο πράγματα απλά. Ένα μακαρόνι, κάτι απλό.
0: Μα, σαν και εμένα και εσύ. Λοιπόν, έγινε. Ναι. Ευχαριστώ, λοιπόν, Βασίλη.
2: Να σου πω κάτι. Βάλε μου κάτι από Διονυσίου, ένα όποιο θες εσύ.
0: Okay.
2: Αφιερωμένο για το Στελάρα εκεί στον Όλυμπο και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Τες που μου είπε, εύχομαι και εγώ μέσα από καρδιά και να είναι καλά όλο ο κόσμο.
0: Okay.
2: Για όλο το ακροατήριο του ραδιομάνου.
0: Έγινε, Βασίλη, από καλά μαριά.
2: Για όλου του γνωστού μα.
0: Έγινε, γεια σου, γεια σου. Γεια σου.
2: Έγινε.
0: Γεια, γεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ του ακροατέ που βγαίνουν στον αέρα. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, μ' αρέσει οι ακροατές να βγαίνουν στον αέρα. Γι' αυτό το κινητό το δίνουμε, ας πούμε. Είναι ωραίο να ακούγονται. Έστω μια καλησπέρα. Και τραγούδια μη θες να μας πεις, πες μια καλησπέρα. Λοιπόν, έλα Λέγκο. Καλησπέρα Λέγκο. Τι κάνεις?
3: Άνε, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά,
3: όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τι λέει?
3: Το πρόβλημα ξεπεράστηκε, έτσι, με το σταθμό, εντάξει.
0: Ναι.
3: Ακούω καλά εγώ τώρα εδώ.
0: Μπράβο, λέγω.
3: Μπράβο, ωραία.
0: Όχι, εχθές ήταν συγκινητικό.
3: Εχθές
0: ήταν, όταν έκλεισε
3: ναι.
0: ο σταθμός, υπήρξαν
3: ναι.
0: κάποια τηλέφωνα, ας πούμε, που δείξαν
3: ναι.
0: κάποιο ενδιαφέρον. Σε λέει, τι
3: έγινε. Είχα πάρει κι εγώ, κι εγώ είχα
0: ναι.
3: πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό
3: ναι, ναι.
0: ναι. Τι κάνεις, τι θα κάνει η θυμική?
3: Καλά, εμένα κάθομαι εδώ, δεν έχει κρύο, εντάξει, στη βεράντα είμαι, δεν έχει κρύο. Περνάω την ώρα μου να ακούω και ράδιο Μάνος, περνάω και την ώρα μου.
0: Να.
3: Περιμένω να αρχίσω το παιχνίδι, να μπω μέσα να ανοίξω την τηλεόραση, να δω το παιχνίδι στο σαλόνι να πάω, να δω το παιχνίδι.
0: Το σαλόνι κάπου...
3: Ο Βασίλης πριν από λίγο συμφωνώ και εγώ μαζί του σε αυτά που είπε.
0: Ποιο?
3: Πιστεύω ότι μπορεί και να κερδίσουμε, αλλά εντάξει, κι άμα κάσουμε, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Είναι η Ολλανδία, είναι μια καλή ομάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει.
0: Μα, μακάρι.
3: Αλλά εγώ πιστεύω όμως στην ομάδα μας ότι έχουμε καλή ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε, μπορούμε.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
3: Όλα καλά.
0: Ξέρεις να μαγειρεύεις.
3: Εγώ,
0: είσαι καλός.
3: Κάπου, κάπου, ναι. Κοίταξε, κάνα μακαρόνι, όπως είπε και ο Βασίλης. Κάνα μακαρόνι, καμιά πατάτα τηγανητή, κανένα αυγό, αυτά, τα απλά πράγματα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πες τραγουδί.
3: Ένα τραγουδάκι, αυτό που λέει ο Δημήτρης Ξανθάκης, που είναι σφέδιο οι παλιές οι εποχές.
0: Ξανθάκης.
3: Ναι,
0: πολύ
3: είναι θέλω οι παλιές οι εποχές.
0: Μ' αρέσει πολύ ο Ξανθάκης.
3: Ναι, είναι καλός τραγουδιστής.
0: Ναι.
3: Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Χάρη τον Απίθανο, special, στον Νίκο το φίλο μου από τον παλιό Κεραμίδη, special, στον Θανάση τον Ολυμπιακάκια, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά ιδιαιτέρως και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Okay.
3: Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Παύλο Βασιλείου.
0: Να είσαι καλά.
3: Από την όμορφη Κατερίνη και από το μικρό όμορφο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να είσαι καλά, Παύλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που με έκανες.
3: Άντε, γεια, γεια.

0: Λοιπόν, έλα Χάρη. Χάρης.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Χάρη, τι κάνεις?
1: Καλή εκπομπή, είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι και θέλω τις προβλέψεις σου.
1: Θα νικήσουμε.
0: Θα νικήσουμε.
1: Βέβαια, να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Να.
1: Ναι,
0: δύσκολος.
1: Βεβαίως, καλή ομάδα.
0: Δύσκολος αγώνας όμως.
1: Εντάξει, είναι δύσκολος αγώνας, αλλά θα το πάρω με το παιχνίδι.
0: Μακάρι. Σκορ.
1: Θα μας βάλεις ένα τραγουδάκι με το Ξαθάκι.
0: Ποιο θες?
1: Κάρε τράβα Μολυβιά.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό το τραγούδι το θυμάμαι, ο πατέρας μου το...
1: Ωραίο τραγούδι αυτό, ωραίο.
0: Αυτό το έχω, πώς το έχω...
1: Ειδικά ο Ξαθάκης είναι πολύ ωραίο τραγούδις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το τραγούδι
1: το... Ήταν δύο μήνες εκεί πέρα, ναι, το ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω. Ο Ξαθάκης ήταν αγαπημένος τραγουδιστής.
1: Φοβερός, φοβερός,
0: ναι.
1: Φοβερός,
0: ωραίος.
1: Λοιπόν, για όλο το κρατήριο, για το φίλο μου τον Αλέγω, τον άκουσα προηγουμένως. Για όλο το γνωστό και άλλο στο κρατήριο.
0: Όλα εντάξει.
1: Και πάμε για την νίκη, θα νικήσουμε σήμερα. Είμαι αισιόδοξος.
0: Μακάρι, μακάρι. Πώς, πόσο, πόσο.
1: Τώρα σκορ εντάξει, ένα μηδέν, σκορ εντάξει, τώρα ένα μηδέν.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλο σκορ τώρα. Όλα,
0: όχι, όχι.
1: Έστω και με ένα γκολ εντάξει.
0: Με ένα γκολ, ναι, και μισό γκολ.
1: Ναι, ναι, μόνο την νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Την νύχτα πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το πολύ εσωπαλία, ξέρω εγώ, να μην χάσουμε μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άντε, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για το φίλο μου το Χάρη. Ωραίο τραγούδι. Γεια σου Χάρη. Με το κοσάρια σου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Πες μου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πες μου, σ' ακούω.

0: Παρακαλώ.
1: Μ' ακούς, Μαύλε?
0: Έλα, σ' ακούω, Στέλιο, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ρε Παυλάκου, όλα καλά. Καλό μήνα, να έχουμε υγεία, να έχει ρουζογούρνος.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Τι θα κάνει σήμερα η Ελλάδα μας? Θα κερδίσει? Για να χάσουμε.
1: Από ό,τι ξέρω, για η Ολλανδία είναι καλύτερη ομάδα. Παύλε, η Ελλάδα έχουμε καλό σύνολο, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι νέα ακόμα, δεν έχει στρώσει. Άμα μείνουν λίγο μαζί, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά τώρα, έτσι όπως θα το δούμε το παιχνίδι, να κερδίσει ο καλύτερο, να γίνει να του ευχαριστήσουν ο καλύτερο, να γίνει να κερδίσουν οι εκεί.
0: Μάλιστα. Όλα καλά, σε τι κάνεις, πώς πας?
1: Όλα καλά, ρε Παύλε, όλα καλά, όλα καλά. Πήρα και εγώ να γυρίσω δύο τραγουδάκια, να χαρίσω τον Βασιλάκη για την Καλά Μαρία, τον Άξο που με έκανε αφιέρωση. Τον ευχαριστώ πολύ. Δύο τραγουδάκια, το ένα είναι από τον Μανώλη Μπαρμπεράκη, δώσουμε το κορίτσι και να το πάω σινεμά. Και το άλλο είναι, είσαι το άστρο της Αυγής για μένα, αυτά τα δύο, για όλο το ακουρατήριο που σε ακούει.
0: Μπαρμπεράκης, Μπαρμπεράκης. Πώς θα είπες τραγούδι, δώσ' το κορίτσι θιά.
1: Το ένα, δώσουμε το κορίτσι και να το πάω σινέμα από το Μανώλη Μπαρμπεράκη. Και το άλλο είναι, είσαι το άστρο της Αυγής για μένα, τα δύο. Έγινε.
0: Οκ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Παυλάκο, σου ευχαριστώ πολύ.
0: Κι εγώ. Λοιπόν, μισό λεπτό, λίγο στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για το Στέλιο που το ζήτησε.

Λοιπόν, ήταν δύο τραγούδια που διάλεξε ο φίλος μας ο Στέλιος. Να ξέρετε ότι σήμερα 10 και 4 θα κλείσει η εκπομπή. Θέλω να δούμε και εμείς τον αγώνα. Λοιπόν. Θα βγει στον αέρα. Ναι, θα κλείσουμε 10 και 4 θα κλείσουμε. Θα δούμε και εμείς τον αγώνα. Τέλος, λοιπόν, περίμενε λίγο εκεί. Νίκο, περίμενε λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Μαρίνα, καλησπέρα. Μαρίνα, έκλεισε η γαλίδα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ρε Παύλε.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Ο Παύλος.
0: Γεια σου, συνεννόματα. Τι κάνεις?
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ένα, δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Τριαντά φίλο μου και ρελούδι μου και δεν πιστεύω ποια γυναίκα. Κατερίνα, από το Κύπρο.
0: Κάτσε μισό εδώ, τριαντάφυλλο και λουλούδι μου, ποιος το έχω δεύτερο.
1: Ναι.
0: Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο και λουλούδι μου, κάτσε το έχω δεύτερο.
1: Τριαντάφυλλάκι μου.
0: Και λουλούδι μου.
1: Ναι.
0: Το τριαντάφυλλάκι λες.
1: Ναι ρε.
0: Ωραία. Τριαντάφυλλο και λουλούδι μου είναι άλλο, της Χατζίνα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι, και?
1: Και το άλλο που σου είπα.
0: Ποιο?
1: Και...
0: Δεν πιστεύω πια σε γυναίκες, δεν πιστεύω σε γυναίκες.
1: Και μπράβο.
0: Μπράβο. Πού τα αφιερώνεις?
1: Στην Κατερίνα, από τον Κύπρο.
0: Οκ, έγινε.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Παύλε.

0: Για τον Παύλο, το συνονόματο.
1: Καλά είστε?
0: Καλά, μια χαρά, όλα καλά, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τι κάνουμε?
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Σε όλους και ναι. Σε σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Στην κυρία Χαρά.
0: Ναι.
1: Με αγάπη.
0: Ναι.
1: Και στην Αναστασία.
0: Ναι.
1: Την άκουσα.
0: Ναι. Ωραία. Σήμερα θα κλείσουμε κάτι στις 10 και 4, σήμερα νωρίς λίγο.
1: Ορίστε.
0: Σήμερα θα κλείσουμε νωρίς λίγο, 10 και 4.
1: 5 και 4.
0: 10.
1: Γιατί?
0: Θα κλείσουμε λίγο να δούμε την εθνική μας.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι. Θέλουμε κανένα τραγούδι.
1: Το «Αν δείτε μια γυναίκα να τα πίνει, μην την κατηγορείτε». Τη Σακελαρίου δεν το λέει?
0: Νομίζω η Αλεξίου τραγουδία.
1: Η Αλεξίου.
0: Όταν πίνει μια γυναίκα, αυτό, Αλεξίου.
1: Ναι. Και το «Αν θέλεις» βάζεις και το «Μαρίνα της Θεσσαλονίκια». Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Αλεξίου, όταν πίνει μια γυναίκα.
1: Ναι, μην την κατηγορεί.
0: Εσύ πίνεις? Εσύ πίνεις, λέω.
1: Αλλά μ' αρέσει το τραγούδι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε ρωτώ. Όχι, γενικά. Μα μαγειρεύεις καλά, ξέρεις προφανώς. Γιατί οι γυναίκες ξέρουν πιο καλά μαγειρεύουν.
1: Ξέρω.
0: Ναι. Το καλύτερο σου φαγητό ποιο είναι?
1: Με έχεις ξαναρωτήσει.
0: Ποιο?
1: Όλα τα κάνω νόστιμα.
0: Ωραία.
1: Αλλά είπε η Αναστασία, νομίζω η Αναστασία, ότι έφτιαξε η μαμ παλτή.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Αυτό πώς είναι, τι φαγητό είναι αυτό, πώς γίνεται?
1: Είναι η μελιτζάνα.
0: Ναι.
1: Και με κρεμμύδι μέσα, φρέσκια ντομάτα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο φαγητό. Αλλά θέλει φρέσκο ψωμάκι.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Μελιτζάνα, τι άλλο θέλει?
1: Μελιτζάνα.
0: Ναι.
1: Με κρεμμυδάκι, φρέσκια ντοματούλα.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις βάζεις και μαϊντανό.
0: Ναι.
1: Και το βάζεις και το κάνεις στο φούρνο.
0: Άμα.
1: Αλλά θέλει βούτα και φρέσκο ψωμάκι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν πίνει μια γυναίκα και το άλλο?
1: Και το Μαρίνα της Θεσσαλονίκια.
0: Οκ. Ευχαριστώ.
1: Και να σου πω κάτι, Παύλο.
0: Ναι, πες.
1: Κάπου καθόμουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και ακούω. Εχθές λέει στο Μάνο.
0: Ναι.
1: Είχε μια εκπομπή, λέει, δεν είχε ο Παύλος στο Βασιλείο.
0: Ναι.
1: Και όλοι, λέει, παίρνανε Θεσσαλονίκη στο Γαλαξία.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Τα τραγούδια σου.
1: Και εσύ, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα. Τσαου, τσαου.
1: Γεια.
0: Γεια σου, Μαρίνα. Η Μαρίνα η Ναζιάρα. Έτσι λέει το ρογόδι, όχι άλλο το λέει. Δεν λέει εδώ. Τα σγουρά μαλλιά, κάπως έτσι. Λοιπόν, για τη Μαρίνα το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα Γιώργο, σακώ.
1: Έλα μ' ακούς.
0: Σακώ.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Θα ακούσουμε με σχολείο τα καραβάνια.
0: Βεβαίως, πες μου.
1: Και θα βρεις μια στιγμή να με νιώσεις στη Μητροπάνω.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Τι να κάνω, δουλειά κάθε μέρα. Καλά, αλλά συνεχίζουμε. Αυτό.
0: Γιώργος από Δίον, τα καραβάνια.
1: Τα καραβάνια και θα βρεις μια στιγμή να με νιώσεις στη Μητροπάνω.
0: Οκ, εντάξει. Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Όλα καλά.
0: Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Έλα, να είσαι καλά πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Φίλος μου, ο Γιώργος από το Δίον. Ο Γιώργος, το καλύτερο παιδί, παρακαλώ. Ο Γιώργος από το Δίον, το καλύτερο παιδί. Όλοι εξαφανιστήκανε. Ο Γιώργος εκεί σταθερός. Μπράβο, Γιώργο. Αυτός, φίλος του ραδιοφώνου και του Μάνους. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι πολλά χρόνια κρατής. Όχι μόνο του Μάνος, του καλά του Μάνος σίγουρα, αλλά και δικός μου. Λοιπόν. Και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν. Παιδιά, σήμερα θα κλείσουμε νωρίς. Τι κάνεις? Πού είσαι, σπίτι είσαι? Πού?
1: Σπίτι και πάλι σπίτι.
0: Δεν βγαίνεις καμιά βόλτα έξω?
1: Πώς δεν βγαίνω, βγαίνω και πολύ όχι λίγο.
0: Μόνο μπράβο, μ' αρέσει.
1: Είμαι στη βόλτα, είμαι στη γύρα εγώ, είμαι άνθρωπος στη γύρα.
0: Και εμένα μ' αρέσει πολύ να βγαίνω έξω.
1: Δεν το συζητάω. Παύλε, εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια πρώτα έβγαινα πιο πολύ, αλλά πας περιπτώσεις τώρα λόγω οικονομικών. Το λέω έτσι.
0: Εσύ, και να μην, με λέμε τώρα έτσι, και να μην στέκεσαι καλά οικονομικά, μια βόλτα άμα κάνεις έξω, είναι διαφορετικά.
1: Ξέρω εγώ ρε Παύλη, τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι άνθρωπος, του θα βγω έξω, θα πιω και το ποτάκι μου, θα πιω και το, θα κάνω και την πλάκα μου.
0: Έτσι.
1: Το να βγω και να ξενερώνω δεν βγαίνω έτσι.
0: Όχι, να, και εγώ σαν και σένα.
1: Δεν μπορώ να βγαίνω για να κάνω βόλτα όπως βλέπω μερικούς και δεν το έχω εγώ αυτό.
0: Εσύ δουλεύεις, βγαίνεις σε σύνταξη παραντέλο, για σένα γενικά μιλάω.
1: Ναι.
0: Εάν δεν ξοδέψεις για καμία δεκάρα, ρε φίλε, για ένα καφέ.
1: Τι να, άμα δεν ξοδέψεις
0: για καμία δεκάρα,
1: φίλε μου, πάνε κατευθείαν στα μνήματα και πέθανε εκεί και τελείωσε. Τι να κάνεις.
0: Εντάξει, καλιά, εγώ δικαιολογώ τους χαμηλοσυνταξίουχους αυτούς, εντάξει, που έχουν και εγγόνια κτλ. Αλλά όταν
1: θα καθίσω, θα πιω και το ποτό μου, θα κάνω και το καλαμπούρι μου. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ, γιατί να βγω, δεν έχει νόημα να βγω. Τι να βγω να κάνω.
0: Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Κι εγώ έτσι, σαν και σένα είμαι κι εγώ. Το ίδιο στυλ. Από μαγειρική τι λες, ξέρεις, σκαμπάζεις τίποτα?
1: Το μόνο που κάνω είναι τα, πώς τα λες, ναυσάρες. Κάνω όμως τέτοια ψισταριές, μόνο ψισταριά.
0: Α, ψήνεις δηλαδή, είσαι ψίστης, καλό δηλαδή.
1: Ψισταριά έχω ένα κτήμα εκεί πέρα και πάω και κάνω ψήνω, φτιάχνω. Είμαι τσαρλατάνος.
0: Εμένα αυτό που μου αρέσει πολύ είναι τα μύδια. Ναι. Κάνω μύδια, σαχανάκι, δηλαδή με σούπα, πώς να το πω τώρα.
1: Εγώ, ναι. Κοίταξε, εγώ κάνω γαρίδες σαχανάκι. Πες το γαύρο, πες το αχνιστό.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Πράγματα.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, πίνω και τσιπούρες και τέτοια για τα παιδιά, όχι για μένα, εγώ δεν. Εγώ τα αποφεύγω αυτά.
0: Πίνεις κανένα τσίπουρο, κανένα κρασάκι πίνεις?
1: Μα άμα δεν πίνω τσίπουρο θα πεθάνω ρε.
0: Ναι, σωστός.
1: Εμένα ο πατέρας μου είπε τσίπουρο μέχρι τα 90. Πέθανε 91. Από την ώρα που έκοψε τσίπουρο πέθανε.
0: Ωραία φίλε. Άστα να πάνε.
1: Το ίδιο και ο παππούς μου.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε ρε Παύλη, αυτή είναι η ζωή.
0: Έτσι ρε.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό, δόξα τω Θεώ λέω.
0: Μια χαρά. Αισιοδοξία, προχωράμε μπροστά, όχι κλάψε.
1: Εγώ το λέω Παύλε μου, δόξα τω Θεώ, είμαι μέχρι αυτή την ηλικία. Δεν είμαι και μικρός, είμαι και μεγάλος, μεγαλύτερος και από σένα είμαι.
0: Ναι.
1: Σε... καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Ναι. Να σε πω κάτι, μόνο πατάνε τα πόδια σου στη γη και εσένα τα δικά μου και τα δικά σου.
1: Ναι. Και έχω και καλή οικογένεια, μετράει αυτό πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Και προβλήματα δεν έχω με την οικογένεια. Και αυτό είναι τα δεύτερα και τα τρίτα και τα τέταρτα. Υγείες έχουν, η οικογένεια είναι υγιής και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται.
0: Και είσαι και, κοινωνικά μορφωμένος, γιατί βγαίνεις και στον αέρα και μιλάς και τα λοιπά.
1: Εγώ, κοίταξε, εγώ βγαίνω Όταν λέω, Παύλε μου, ότι βγαίνω, βγαίνω. Δεν το λέω για να πω ότι βγαίνω.
0: Όχι, όχι. Βγαίνει στον αέρα. Αυτό εννοώ, στον αέρα. Ότι βγαίνει στον αέρα.
1: Αν έχει τσέπη, άμα τα άντια και θα έβγαινα κάθε μέρα. Απλά είναι στο λέω.
0: Ναι. Θες κάνει τραγούδι. Θες κάνει τραγούδι.
1: Ναι, τι να πεις ρε, Παύλε, δόξα ότι ο κόσμος θα είναι γερός. Το μόνο πράγμα που εύχομαι για τον κόσμο, αυτό καταλαβαίνω εγώ, θα σου πω όταν καμιά μέρα θα είμαστε στο τηλέφωνο και δεν μας ακούν, θα σου πω εγώ τι ακριβώς επαγγελόμουν. Το μόνο πράγμα που να εύχεται ο κόσμος να είναι γερός, τίποτε άλλο.
0: Τίποτα, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Ποιο τραγούδι, θες κάνει τραγούδι. Θες κάνει τραγούδι. Θες κάνει τραγούδι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα. Τι να σου πω τώρα. Δεν θέλω ούτε τραγούδι, τίποτα. Ακούσει ο κόσμος, βάλει ένα τραγούδι. Όποιο θέλεις. Τέτοια, δεν χρειάζεται.
0: Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μήνα να έχει ο κόσμος. Και τι να πω, υγεία, τίποτα άλλο. Φυσικά και φυσικά να πω και αυτό το τελευταίο. Και το τελευταίο αυτό και να κλείσω. Εύχομαι να νικήσει η Εθνική και θα διαφωνήσω πολύ με τον Στέριο που είχε πάρει πιο μπροστά από το λεγόταν, δεν θυμάμαι, που είπε να κερδίσει ο καλύτερος. Όχι, η Εθνική μας θα κερδίσει, θα είναι χειρότερη.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Θέλω
1: τον Ολλανδό να ρωτήσεις, θα σε πει να κερδίσει η Εθνική του.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα τι να πούμε, να κερδίσει η Ολλανδία τώρα.
0: Όχι, όχι. Να σε πω κάτι. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Επειδή έχω πάει στο εξωτερικό, όλα τα κράτη, όλος ο κόσμος, όλα τα κράτη του κόσμου υποστηρίζουν τη χώρα τους.
1: Είμαστε, ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό και εγώ μαζί σου. Να πω θα κερδίσει ο καλύτερος. Παίζει Εθνική τώρα, δεν παίζει σήμερα ο...
0: Άκουσα με λίγο να σου πω. Είμαστε ο μοναδικός λαός που κατηγοράμε τη χώρα μας την ίδια.
1: Κατηγοράμε τη χώρα μας.
0: Ρώτα ένα Βουλγαρό, το ολόκαλο που έρχεται αυτό.
1: Άμα ρωτήσει τον Βουλγαρό, θα σου πει, ξέρε, το πει για τη Βουλγαρία.
0: Άμα βουλά ένα Βουλγαρό, ένα Αλβανό, ένα γενικά Ρουμάνο, πάντα τη χώρα του υποστηρίζει. Είμαστε η μοναδική χώρα, οι Έλληνες που κατηγορούν τη χώρα τους. Όχι, ρε φίλε. Αυτό το είπε, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
1: Δεν μπορώ να πω να κερδίσω καλύτερο. Τώρα παίζει Εθνική και να τι να κερδίσω καλύτερο. Θα κερδίσει Εθνική, τελείωσε. Η Ελλάδα θα κερδίσει. Στο κάτω-κάτω. Τι να κερδίσει. Άμα δεν μπορεί να το πει και αυτό ακόμα, δεν είμαστε και λαό. Γι' αυτό δεν καταστραφούμε.
0: Λοιπόν, είμαστε, σου λέω, μοναδικό χώρα, λαό που κατηγορεί τη χώρα του. Κανεί δεν κατηγορεί.
1: Ακριβώ. Πάει τώρα και πε το Γερμανό. Κατηγόρησε τη Γερμανία. Θα σε βάζουν ανώρε.
0: Έτσι ακριβώ. Έτσι, παντού έτσι γίνεται. Παντού.
1: Έτσι είναι.
0: Και οι Ρουμάνοι και οι Αλβανοί και οι
1: Βουλγαροί.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Τώρα σου λέω πάνε στην Ευρώ και πες ότι παίζει τάδε με τάδε. Θα σου πει να κερδίσει η δικιά μου η ομάδα.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι συλλογικό το πρόβλημα, δηλαδή. Έτσι, καταλάβατε. Έτσι. Δεν είναι από ότι παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ξέρω, ΑΕΚ. Να πω εκεί να κερδίσει ο καλύτερος, να το πω και πάλι δεν θα το πω έτσι, αλλά πας πλήκτος. Να κερδίσει το ποδόσφαιρο θα πω και το καλύτερος.
0: Έτσι. Καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παύλη μου, να έχουμε καλή συνέχεια, να έχουμε και μια καλή βραδιά σήμερα με την Εθνική.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα,
0: αμήν.
1: Άστα. Okay. Και υγεία, ο κόσμος όλος. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα.
1: Και όλα αυτά.
0: Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: που με κάλεσε.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Καλό βράδυ, Νίκο. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ναι, είμαστε η μοναδική χώρα που κατηγορεί τη χώρα του. Θεωρούμε όλοι έξω είναι καλύτεροι. Ένας μου λέει κάτι. Λέω, πήγες σε Ολλανδία. Πήγες Γερμανία. Πήγες Αυστρία. Πήγες στο Βέλγιο. Πήγες σε Γαλλία. Πάνε και δες πώς είναι τα πράγματα εκεί στο εξωτερικό. Θα κάτσω τα 5 λεπτά. Γιατί και εκεί είναι ακριβία. Φουλ γιόλας. Λοιπόν, μου έλεγε μια κοπέλα, μια κυρία στην Ελβετία δούλευε. Τώρα, τελευταία. Έπαιρνε 3.500 ευρώ. Προσέξτε, 3.500 ευρώ. Το ενίκιο ήταν 2.500 ευρώ. Το ενίκιο στην Ελβετία. Έπαιρνε 3.500 ευρώ, το νίκη ήταν 2.500 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ λέει, άστο μην την ψάχνεις, έμπαινες μέσα και ήταν αυτά. Εντάξει, και εδώ έχουμε ακρίβειες, έτσι. Αλλά πάντα στο εξωτερικό να δείτε διαφορά, να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα, τι ακρίβεια υπάρχει. Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είναι και εκεί ακριβά, και είναι και εκεί, και εκεί ακριβά. Εδώ, για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον, Νίκο, χάρηκα πολύ. Γεια σου Νίκο, χάρηκα πολύ. Γεια σου Γιώργο, Δίον.

0: Λοιπόν, το βάλαμε τραγούδι, το βάλαμε. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, παλαβών και πάλι, ακούτε. Σήμερα θα κλείσουμε λίγα νωρίς λόγω της εθνικής. Γιατί και εγώ έτσι έχω κάποιο ενδιαφέρον να το δω τον αγώνα. Λοιπόν. Έλα, Αριάννα μου. Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Ακούω την εκπομπή σου.
0: Τι λέει, πώς θα πας?
1: Καλά είμαι.
0: Τελειώσε η σεζόν, τελειώσατε?
1: Ναι.
0: Τέλος, έτσι.
1: Τέλος, τώρα ξεκουράζουμε. Για τον Νοέμβριο μετά πάω πάλι αλλού να δουλεύω.
0: Εκεί στο σούπερ?
1: Ναι.
0: Δουλεύεις πολύ καιρό εκεί,
1: 6 χρόνια.
0: Να σε πω ένα μυστικό, να κολλάς, αν μπορείς να κολλάς σε βαριά αίσθημα. Αν μπορείς.
1: Σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να κολλήσω βαριά αίσθημα, όμως κολλάω αίσθημα που κάνω μια σύνταξη.
0: Ναι, αλλά αν κολλείς βαριά...
1: Το καλοκαίρι, ναι, κολλάω βαριά αίσθημα.
0: Μα καλό αυτό. Γιατί ο...
1: Γι' αυτό, κοίτα, γι' αυτό δουλεύω έτσι, Παύλο, και μόνο καλοκαίρι, γιατί μου λένε πολλοί ακόμα... Ακόμα δουλεύεις, δεν κόστασες.
0: Όχι.
1: Όμως θέλω να πω στα 62. Τώρα είμαι 57.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Γίνω στα 62.
0: Πόσα αίσθημα έχεις?
1: Δεν έχω πολλά. Με 4,5 κιλάδες αίσθημα βγαίνω στη σύνταξη.
0: Αν κοίταξε, αν έχεις βαριά.
1: Δεν τα έχω όλα βαριά.
0: Το
1: έχω κάνει βαριά δουλειά, όμως δεν με έχουν βάλει αίσθημα, με έχουν εκμεταλλευτεί.
0: Ναι, παλιά έτσι γίνονταν. Τώρα αυτό σταμάτησε, τώρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι,
0: από την πρώτη μέρα που πας.
1: Όμως μία δεκαετία που δούλευα κάπου σε ένα ξενοδοχείο, πολύ βαριά δουλειά.
0: Ναι.
1: Και όταν πήγα στο εργατολόγο πέρσι, μου είπαν έχεις απλά αίσθημα αυτά τα χρόνια. Αυτός έλεγε σε βάζω βαριά και μου είπε ψέματα.
0: Μόθε.
1: 10 χρόνια.
0: Δεν τον κυνήγησες.
1: Τι να κάνω, θα βρω το δίκιο μου. Με έχει πει ένας στην αρχή όταν ήρθα εδώ. Δεν ήξερα ότι σε εκμεταλλεύονται. Νόμιζα ότι θα έρθω στην Ελλάδα και θα είναι όλα μέλι και γάλα. Και
0: τώρα αυτό δεν είναι.
1: Τώρα τη φωνή μου και μου είπαν τι, νομίζω ότι θα βρει το δίκιο. Το βρίσκω, πήγε να το δει στην Αλβανία.
0: Όχι,
1: και
0: όχι.
1: Τότε το...
0: Αν πήγαινε στην επιθεώρηση εργασία, θα τον έκοβε. Δεν πήγε στην επιθεώρηση.
1: Τώρα εδώ χωριό. Πέρασαν αυτά, Παύλο. Τώρα γέρασαν.
0: Κοίταξε, άκου να σε πω κάτι. Ένα πράγμα γίνεται σήμερα. Ό,τι κάνεις, υπάρχει Θεός και Θεία Δίκη και να πληρώσουν κάποια στιγμή όλοι αυτοί.
1: Πάντα. Σαν οικογένεια κάνουμε το καλό. Φερόμαστε καλά. Είμαστε... Παραείμαστε καλοί.
0: Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό.
1: Με όλους.
0: Δεν πειράζει. Καλό είναι.
1: Αυτό πιστεύουμε ότι θα μας αξιώσει ο Θεός.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Πολύ ταπεινοί είμαστε.
0: Έτσι. Προχώρα, σε καλό δρόμο είσαι. Προχώρα. Λοιπόν, πες τραγούδι.
1: Θέλω να μου βάλεις κάτι από Γιάννη Πάριο. Διάλεξε εσύ ένα τραγούδι.
0: Θα σε βάλω ένα παλιό τραγούδι. Θα σε βάλω ένα παλιό τραγούδι Πάριο που μ' άρεσε πιτσιρικά, πολύ μικρό τραγούδι. Θα στο βάλω στα αφιέρα σου κιόλας, σε σένα και στην οικογένειά σου.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, τίποτα, τι ευχαριστώ.
1: Θέλω να κερδίζει η εθνική σήμερα.
0: Η Ελλάδα, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Αριάννα. Γι' αυτό σε αγαπάμε. Είσαι καλό κορίτσι. Και σε εύχομαι τα καλύτερα.
1: Αγαπάω αυτή την χώρα, μου αρέσει πάρα πολύ που ζω εδώ. Έχει το ήλιο, έχει τη θάλασσα, έχει το βουνό. Τουλάχιστον εδώ που μένω εγώ, χαίρομαι. Κάθε μέρα περπατάω.
0: Μπράβο.
1: Χαίρομαι.
0: Μπράβο. Περπατάς έτσι. Καλό. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία.
1: Που είπα, γιατί με παρεξήγησε ένας ακροατής, εγώ δεν είπα είναι κακοί οι Έλληνες. Είναι απαιτητικοί.
0: Δύσκολοι πελάτες.
1: Τα θέλουν, ρε παιδί μου.
0: Δύσκολοι, είμαστε δύσκολοι πελάτες. Ναι, είμαστε.
1: Είσαστε δύσκολοι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είπα εγώ ότι είσαστε κακοί. Μια χαρά.
0: Είσαι. Μια χαρά. Όλοι υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Εντάξει.
1: Όχι, είσαστε φιλόξενοι.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχετε.
0: Ναι.
1: Αυτό, αν να τα ακούει ο κύριος, δεν είπα ότι είσαστε κακοί. Είσαστε απαιτητικοί. Είσαστε ζόρικοι.
0: Και βλέπω, σε βλέπετε, σε ξέρω αρκετά χρονιά, σε βλέπω έτσι πολύ ήρεμη και αυτό μου αρέσει εμένα. Έχεις ηρεμήσει.
1: Ξέρεις, Παύλο, επειδή άνοιξαμε μία δουλειά και είναι η τέταρτη χρονιά και τώρα μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε. Τέσσερα χρόνια ήμουνα, τι να σου πω. Δουλειά, δουλειά και δεν έβλεπα. Φέτος είπα τα καταφέραμε.
0: Μπράβο.
1: Άξιζε που πήραμε μαγαζί.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: με
0: μπράβο.
1: Πολύ κόπο, με πολύ κόπο.
0: Μπράβο και στα καλύτερα σε εύχομαι, Αριάννα.
1: Τώρα είναι με σεζόν. Ένα σεζόν μπορεί να είναι πολύ καλό, το άλλο δεν μπορεί, μπορεί να μην είναι καλό. Ναι. Όμως φέτος είπα, γιατί με την πέση έκλαιγα. Δούλευα και έκλαιγα. Λέω τι το ήθελε αυτό, τι το ήθελε αυτό. Φέτος είπα, φέτος μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, Αριάννα, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, να είσαι καλά, την αγάπη μου και να σε πάτε καλά, εσύ και η οικογένειά σου. Το τραγούδι αφιερώνω για σένα.
1: Αφιερώνω στην οικογένειά μου το τραγούδι και σε όλους τους ακροατές που ακούνε.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Γεια, γεια. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, το βάζα όταν ήμουν 15 χρονών, 14, στα μεσαία.

0: αυτό. Παρακαλώ. Απόψε σφιχτά σε. Παρακαλώ.
1: Χαρά Γονίδη.
0: Πώς?
1: Χαράς Γονίδη.
0: Σ' αρέσει ο Χαράς?
1: Ναι.
0: Και ο Γονίδης που κυνηγάει τις γωνίες. Ο Γονίδης, γιατί ξέρω γιατί τι ονομάστηκε ο Γονίδης. Κυνηγούσε τις γωνίες συνέχεια. Ο Γονίδης. Ο Γονίδης κυνηγούσε τις γωνίες. Λοιπόν, και άκουσα αυτό το τραγούδι. Έλα Αριάννα για σένα και την οικογένειά σου.

0: χαρά, εσύ.
1: Όλα καλά. Αυτό τραγούδι.
0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Αυτά τραγούδια που άκουγες προηγουμένως τα παίζα όταν ήμουν πολύ μικρός. 15-14 χρόνια.
0: Που είπε.
1: Ναι, πολύ παλιά τραγούδια, δεν ξέρω αν σ' αρέσανε.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
1: Μα. Εγώ ήμουν πολύ φαν του, του Πάρη, του, Βοσκο, του Βοσκόπουλου, του Πουλόπουλου, ναι. Πουλόπουλος πρώτα, Βοσκόπουλος, ναι. Πάριος, Μητροπάνος.
0: Α, ταιριάζουν στη μουσική.
1: Κοίταξε, δε, μ' αρέσει όχι φανατισμένα όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή όχι συνέχεια, μερικοί είναι κολλημένοι με κάποιους τραγουδιστές, εγώ δεν είμαι κολλημένος. Μ' αρέσουν μένα αυτοί οι τραγουδιστές όλοι, αλλά μ' αρέσει, υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή να υπάρχει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, να μην ακούς τα ίδια και τα ίδια σου.
0: Εντάξει, να υπάρχουν πολλά τραγούδια.
1: Υπάρχει, υπάρχει
0: κάθε φορά,
1: ναι, υπάρχει
0: και κάνουμε και άλλα τραγούδια.
1: Όχι, όχι. Από την πλευρά τη δικιά μου, το εντάξει, ακροατές δικαιολογημένα σε ένα σημείο ζητάνε κάποια τραγούδια, τα αγαπημένα τους, εντάξει, εγώ το δέχομαι αυτό.
0: Ναι, τι να κάνουμε, έχουμε μερικές αδυναμίες.
1: Ναι. Εσένα ποιες αρέσουνε?
0: Αυτή που είπες, και ο Πουλόπουλος και ο Βοσκόπουλος ακούγα πολύ, και Καρά ακούγα εγώ πολύ.
1: Και Βάνο.
0: Και το, ο Πάριος είναι και αυτός αγαπημένος μου.
1: Τα παλιά.
0: Ο Πάνος είναι αγαπημένος.
1: Ο Πάριος τα παλιά, όχι τα καινούργια. Τα παλιά παλιά.
0: Τα παλιά, ναι. Πολύ ωραία.
1: Φίλιππας Νικολάου, μου αρέσει πολύ επίσης. Νικολάου, Φίλιππας Νικολάου. Φίλιππας Νικολάου.
0: Αυτόν δεν τον πολύ ακούνε, οπότε να λύσουν.
1: Δεν έχει ωραία τραγούδια. Έχει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Δεν τον πολύ ακούω.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: κοίταξε, εντάξει, ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι, δεν τους παίζουν κιόλας. Δεν τους παίζουν, ναι. Δεν τους παίζουν, ναι.
0: Δεν σε ακούσαμε, λίγο στην αρχή και μετά...
1: Ναι, είχε θέμα, είχε θέμα, τεχνικό θέμα, ναι. Πάντως ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε μια παρέα, λειτουργούμε παρέστικο και ναι. Σε πληροφορώ ότι τα τηλέφωνα που έχουμε, αυτά που έχουμε, είναι αρκετά μεγάλα για τον boy του σταθμού. Κατάλαβες, χαμός. Είναι πολύ, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έχω ακροατές που βγαίνουν, που μιλάμε, που λέμε και πέντε πράγματα. Γιατί το ραδιόφωνο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά γάλι. Άμα είναι, βάζει ένα και παίζει.
0: Μα είναι ωραία να ακούσει
1: και φυσικά. Και κοίταξε να σου πω κάτι. Ο κόσμος.
0: Πήγα και εγώ στην παρέα.
1: Ο κόσμος δεν είναι χαζός, ξέρει αυτός που μιλάει τι λέει, πώς τα λέει και αν τα πιστεύει αυτά που λέει. Δεν είναι χαζός ο κόσμος καταλαβαίνει. Και καμιά φορά μου λένε το ίντερνετ, το διαδίκτυο κάνει ζημιά. Καθόλου ζημιά δεν έχει κάνει το διαδίκτυο. Απλά πρέπει να το σπόρο αυτό να το αγαπάς και να σε αγαπάει το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και εντάξει, παίζει ρόλο και...
1: Εγώ επειδή εσύ με γνώρισες τώρα στο Μάνος, εγώ πάντα τα χρόνια που βγαίνω, από μωρό παιδί που βγαίνω, πάντα είχα επικοινωνία με τους ακροατές, πάντα. Και το 1989, στη Θεσσαλονίκη που είχα δικό μου ραδιόφωνο, το Διάβολο ένα και συνδιοκτησία του Μουσικού Γαλαξία, είχα μια πρωτότυπη εκπομπή. Το Ερώτικο Κλάπ ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα. Ήταν πρωτότυπα το 89 με αρχή 90. Ναι. Ήταν πάντα ήμουνα υπέρ των πρωτοποριακών εκπομπών. Όχι τα κλασικά. Τα κλασικά... Πρωτοποριακά πράγματα, το οποίο η βραδινή εκπομπή βοηθούσε την ημέρα. Δηλαδή ο άλλος θα άφηνε το ραδιόφωνο εκεί και άκουγε και την ημέρα.
0: Μπράβο.
1: Το σταθμό.
0: Τι αυτό.
1: Ναι, πώς, δεν τα ξέρω εγώ τι. Εσύ από 9 χρόνια κάνω ραδιόφωνο. Άκουσε τη φωνή μου, την έβαλα μια φορά.
0: Πώς.
1: Τη φωνή μου την έβαλα μια φορά. Εκτάξει δημοτικού, την άκουσες.
0: Ναι, άκουσα, ναι. Άκουσε.
1: Αυτά δεν είναι τώρα για να εντυπωσιάσω σένα, ούτε τους ακροατές, ούτε τον κόσμο. Και τότε τίποτα δεν ήμουν, και τότε τίποτα δεν ήμουν, και τώρα τίποτα δεν είμαι. Το απόλυτο μηδέν είμαι. Τίποτα δεν είμαι.
0: Όχι, εγώ σας είπα και την άλλη.
1: Όχι, το λέω με την έννοια, μην παραξηγηθώ. Τα λέω σαν ιστορία. Τα λέμε σαν ιστορία. Ναι, σαν ιστορία. Και αληθινά πράγματα. Όχι ψεύτικα. Αληθινά.
0: Μας αρέσει να τα πούμε.
1: Αυτά που λέω είναι αληθινά, δεν είναι ψεύτικα, δεν είναι μουσια.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι μουσια. Και πάντα σέβομαι, πάντα σέβομαι τις γυναίκες και τους άντρες. Πάντα.
0: Ναι, ακούω που λέτε.
1: Πάντα,
0: ναι,
1: πάντα. Προσέχω τη συμπεριφορά μου, τι λέω, πώς τα λέω, για να μην παραξηγηθώ. Και δεν παραξηγέμαι.
0: Μπράβο σου.
1: Με πήρε μια κοπέλα, θυμάμαι τώρα εδώ, πριν από κάνα μήνα. Μια κοπέλα 27 χρονών ήταν. Γιατί ρώτησα. Λέει να σου δώσω συγχαρητήρια. Μου λέει, τι λέω, γιατί. Γιατί πήρα 10 φορές τηλέφωνο και ήσουν πολύ τυπικός, μου λέει. Μπράβο σου. Μπράβο σου, μου λέει. Mm. Σε βγάζω το καπέλο. Πήρα αλλού και κόντισα μου να μου ορμήξουν, μου λέει. Λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ τι κάνω εγώ, λέω. Λοιπόν, αυτά.
0: Μια χαρά. Και έτσι συνεχίστε, μια χαρά. Πολύ ωραία.
1: Κοίταξε, μέσα από την εκπομπή, να προθέσω, πήρε η Μαρίνα. Έδωσα το τηλέφωνο στην κυρία Χαρά. Το ζήτησε. Ναι. Στην Αναστασία. Ναι. Και έτσι γνωρίζουν και κάνουν παρέες οι γυναίκες.
0: Και,
1: και αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, γιατί όχι και σε άντρα. Αλλά να ξέρουμε.
0: Ένα βράδυ που είπατε ότι θα μαζευτούμε όλοι μαζί μια μέρα να πιούμε καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία θα ήταν. Ναι.
1: Εμείς στο δικό μου, να σε πω κάτι, στο δικό μου το ραδιό, στο Διάβολο, στο Μουσικό Γαλαξία και στο Διάβολο 1 που ήταν δική μου σταθμή, μετά τις 11 η ώρα σταματούσε η μουσική, τέλος η μουσική. Δεν είχε μουσική, είχε μόνο γραμμές, μόνο επικοινωνία με τους ακροατές είχε.
0: Α, και μιλούσαν και μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Θυμάμαι ένα Σάββατο, θυμάμαι γιατί τα γράφαμε. Από τις 11 η ώρα Θεσσαλονίκη μιλάω, 11 η ώρα Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Στο Μουσικό Γαλαξία, 11 η ώρα, μέχρι τη μία, 100 γραμμές, 100 τηλέφωνα.
0: Οπα.
1: Σου ορκίζομαι σε ό,τι έχω εδώ, 100 γραμμές. Ήτανε απίθανα πράγματα, τέλος πάντων, αυτά.
0: Ωραία.
1: Και τώρα βλέπεις τι γίνεται, και τώρα βλέπεις τι γίνεται, παρόλο που... Πού μια είχαμε και καμιά δυνατή ισχύ, τι θα γινόταν. Σπάγαμε τα ρεκόρ όλα.
0: Μια χαρά είναι, πολύ ωραία.
1: Να. Λοιπόν, πες τραγουδία.
0: Δύο τραγουδάκια θέλω.
1: Ποιο?
0: Του Πουλόπουλου, άσε στην πόρτα τα κλειδιά.
1: Πουλόπουλο, ωραία αυτό, ναι. Ναι. Ναι.
0: Και του Τερζή, όταν θα φεύγει.
1: Όταν θα φεύγεις, θα ζεις.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Πόση καιρό ακούς το σταθμό, το δικό μας?
0: Άκου πολλούς μήνες.
1: Παλιά ποιο σταθμό άκου. Παλιά ποιο σταθμό άκουγες?
0: Εγώ κόσμος άκουγα, αλλά και δεν έχει εκπομπές, μόνο μουσική.
1: Ναι.
0: Δεν είχε.
1: Και τώρα ακούς εδώ και πόσους μήνες το Μάνος.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Εγώ, κοίταξε, στην κατέρα...
0: Αυτό που είπατε ισχύει, ότι αν ακούς το βράδυ την εκπομπή, μετά όλη την ημέρα ακούς τον ίδιο σταθμό, το έχεις εκεί.
1: Φυσικά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Φυσικά. Μα μέσα στα ραδιόφωνα γεννηθήκαμε εμείς, από πέμπτη τάξη δημοτικού κάνουμε. Όχι ξέρω, μα πάντα μαθαίνω, δεν πάντα ξέρω.
0: Άκουγα και ράδιο Μάνος, δεν μπορώ να πω ότι δεν άκουγα, αλλά όχι τόσο φανατική. Άκουγα πάντα.
1: Και αυτή η εκπομπή ήταν αφορμή να ακούσεις το Μάνος, έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι. Έτσι είναι. Να ξέρεις ένα πράγμα, εσύ έχασες τις εκπομπές που κάναμε στο Διάβολο 1 και στο Μουσικό Γαλαξία. Μετά τις 11 το βράδυ, μετά τις 11 το βράδυ η μουσική σταματούσε. Και είχαμε αβέρτα γραμμές, αβέρτα. Και μη με πουν τώρα άλλες εποχές εκείνες, καθόλου άλλες εποχές. Οι εποχές ήταν πρωτότυπες εκπομπές, όχι άλλες εποχές, πρωτότυπες εκπομπές. Όταν τώρα ένα ραδιόφωνο βγαίνει και μιλάει ερωτικά θέματα το 89-90, είναι πρωτοποριακές εκπομπές. Αλλά όμορφα στολισμένο, όχι ότι ήταν χιδέα κτλ. Και το διπρογραμμές, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της εποχής εκείνης. Τέσσερα.
0: Ωραίο κι αυτό.
1: Ναι. Ωραία. Αυτά.
0: Αυτά, κύριε Παύλο.
1: Παύλε, φώναζε μου. Ακούς, αν και είμαι πιο μεγάλος από σένα, Παύλε φώναξε μου. Εντάξει, δεν φωνάζει και. Παύλε, σιγά.
0: Θα το συνηθίσω σιγά σιγά.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, είμαι 90 χρονών, αλλά εντάξει. Φώναξε με. 90 χρονών. Λοιπόν, έγινε. Χάρηκα.
0: Αλίμουν, αλλά
1: έτσι. Έτσι, όπως σου βγαίνει, όπως σου βγαίνει, όπως σου βγαίνει. Έγινε, χάρηκα. Γεια σου.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια. Αμερικάνικη εκπομπή. Παρακαλώ.
0: Είναι Παύλο.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
0: Κάτσε χαμηλώσω το ράδι γιατί δεν ακούω τίποτα εγώ.
1: Χαμήλωσε το.
0: Δεν ακούω τίποτα εγώ.
1: Για αφού σηκωφή, τι να κάνω.
0: Όχι, είχα τέρμα το ραδιόφωνο. Και
1: κοίταξε, όταν πιάνεις τα 50 και μετά, όταν πιάνεις τα 50 και μετά, ακούω αρχίζεις και κουφαίνεσαι.
0: Όχι, λάθος κάνεις.
1: Είπαμε 50 σε βάλα, δεν σε βάλα κάτι
0: 50. Ναι, δεν έχει σημασία, όχι, και τα 50 και μετά ακούσα πιο καθαρά και πιο δυνατά. Αχ, τι να πούμε.
1: Μια δόση με παίρνει η Δημητρούλα. Της λέω, άκου να σου πω κάτι, της λέω. Τι λέω τη Δημητρούλα. Είσαι 38 χρονών.
0: Ναι.
1: 38 χρονών γυναίκα. Δεν θα λες Δημητρούλα, λες Δήμητρα. Μου λέει, έχεις δίκιο.

0: Αμερικάνικη και εκπομπή είπαμε. Παύλος Βασιλείου.
1: Ναι, όλο το φως. Αμερικάνικη.
0: Χαιρετισμού στην κυρία Χαρά.
1: Ορίστε.
0: Χαιρετισμού στην κυρία Χαρά. Μας ακούει η κυρία Χαρά.
1: Ναι, ναι, σε όλους, σε όλους.
0: Παντρεύεται η κυρία Χαρά.
1: Την καλησπέρα μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλες τις κυρίες που παίρνουν τηλέφωνο και τις ακούμε και τους κυρίους.
0: Ναι.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Και λοιπόν, ο 129 με ρωτάει. Ξεκινούσε η εκπομπή 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 1.30 πρώτη βάρδια και μετά συνέχιζε η δεύτερη βάρδια μέχρι τις 6 το πρωί. Μόνο γραμμές. Μόνο τηλέφωνα. Ούτε καθόλου μουσική, τίποτα. Αβέρτα γραμμές. Και οι ακροατές ήταν 1-2 λεπτά ο καθένας. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Θες τραγουδία.
1: Ναι, θα ήθελα κάτι από Φίλιππα Νικολάου εγώ. Ένα πολύ παλιό τραγουδάκι, η αγάπη σου σαν τον ήλιο με και του Φίλιππας Νικολάου το λέει.
0: Μάλιστα. Να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν βγαίνει ένας ακροατής στον αέρα, αρχίζει και αποκτάει πλούσιο λεξιλόγιο, σταδιακά δηλαδή, εξοικειώνεται με τον αέρα, γίνεται πιο κοινωνικός, πιο κοινωνικός και βελτιώνεται πάρα πολύ στο λόγο. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Πανεπιστημιακή σχολή Παύλου Βασιλείου. Πες τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες.
1: Είπαμε τον Φίλιππα Νικολάου.
0: Ναι.
1: Η αγάπη σου σαν τον ήλιο με καίει. Το θεέει ο Φίλιππας Νικολάου.
0: Αγωγείος. Η αγάπη σου με καίει. Οκ.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Γεια σου.
1: Άντε, την καλησπέρα μου πάω.
0: Γεια σου, γεια σου. Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Δεν μ' αρέσει να είμαστε συντηρητικοί. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Σε λίγο καιρό αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια, όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Είναι δύσκολα, σε περιφερειακό ραδιόφωνο είναι δύσκολα. Και αυτοί που βγαίνουν στον αέρα, εγώ μην του πεις του παπά. Και γιατί να μην βγαίνουν, δεν κατάλαβα. Κυρία Χαρά, καλησπέρα. Είμαστε ένα αμερικάνικο ραδιόφωνο, αμερικάνικη εκπομπή.
2: Απόψε η ομάδα σου.
0: Ποια, Εθνική Ελλάδος.
2: Η Ελλάδα, η Ελλάδα.
0: Να, εσύ ποιος θέλει να κερδίσει.
2: Εγώ, εσένα θέλω να κερδίσει. Εγώ δεν θέλω από ποδοσφαιρικά, αγόρι μου. Εγώ δούλευα στη ζωή μου, δεν κοίταγα ποδοσφαιρά.
0: Ναι.
2: Τώρα τα ακούω που γέρασα.
0: Μια χαρά είσαι. Μήτως να μπεις, έτοιμο για γάμο, είσαι για γάμο, καινούργιο γάμο.
2: Ναι, να μου βρεις ένα παππού 20 χρονών.
0: Και είπαμε, θα ζήσεις άλλα 50 χρόνια.
2: Έγινε Παύλο, έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ.
2: Για αυτό σε πήρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Άντε, καληνύχτα Παύλο.
0: Γεια, γεια. Κυρία Χαρά, σ' αγαπώ πολύ, να είσαι καλά και το εννοώ αυτό. Την κυρία Τεχαρά την αγαπώ σαν μάνα μου. Είναι εξαιρετική κυρία με επίπεδο. Γεια σου κυρία Χαρά. Καλλιεργημένη, έτσι, αξιοπρεπής. Γυναίκα. Γεια σου κυρία Χαρά, την αγάπη μου. Λοιπόν, το τραγούδι αφιερωμένο για την Σούλα που το ζήτησε. Γεια Σούλα. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Αμερικάνικη εκπομπή, όχι στην ειδική.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Εφέσου, Νέας Εφέσου. Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Επίσης, σας προτείνω ανεπιφύλακτα το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39911. Επαναλαμβάνω λοιπόν, φοβερά χάμπουκερ και όχι μόνο, 23510 39911 Delivery. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Επαναλαμβάνω πάλι, Delivery 23510 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code. Πανηγύρι Τσαλντάρη 4 Κατερίνη. Όπου πάτε θα λέτε ότι από τον Παύλο Βασίλη, από τον Ράδιο Μάνος, έτσι, θα τα λέτε αυτά. Κομμώσεις, αντρικές, γυναικείες. Μαρία Αποστολίδου. Αντρικά, γυναικεία κουρέματα και όχι μόνο. Λάμνιο Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Από τις πολύ καλές κομμωτικές. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σονίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Σαπλαχίδης. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, εύχεται στην Εθνική Νίκη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνιο Σενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές της Πιερίας. My Mouth Shop. Πες το. Με κόβεις τώρα.

Λοιπόν, σεραϊκό το είπαμε αυτό. Επίσης θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι προτείνω ανεπιφύλακτα για φανταστικά σάντουιτς χάμπουργκερ και όχι μόνο Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. My Max Pet Shop, νούμερο 1 ζωοτροφές στην Κατερίνη. My Max Pet Shop, νούμερο 1 ζωοτροφές στην Κατερίνη. Λάμνιο Συνήθινια. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γενικεία ρούχα. Τρεσκότ. Παναγίτη Σαλδάρη 4.

αυτό πόσο παλιό τραγούδι είναι αυτό. Πόσο παλιό τραγούδι είναι αυτό. Είναι 79, κάπου τόσο, 79, 80.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια. Χαιρετισμού στην κυρία Χαρά, στην Σούλα. Χαιρετισμού στον Γιώργο από το Δίον. Χαιρετισμού στον Νίκο. Χαιρετισμού στη Χαρού, στην Χαρά, στην κυρία Χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά, στην Αναστασία, στην κόρισσα Μαρίνα, στη Μαρίνα. Γεια σου Μαρίνα. Στο φίλο μας το Στέλιο, πολλούς χαιρετισμούς.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό. Έλα Μαρία.
1: Στα νήσι ή στα αρρώστια.
0: Έγινε.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Καληνύχτα, καλή.
0: Καληνύχτα Μαρία, καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη κουμπή.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις τρολαγόρη?
2: Ο Παύλος είμαι.
0: Γεια σου Παύλο από την εξοχή.
2: Λοιπόν, παλικάρι, ένα τελευταίο τραγούδι.
0: Πες.
2: Για όλη την κουτουριώτησα, για τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Τους μάνιδες, όλοι τους μάνους. Παπαγιανούλιδες, όλοι που έχουν τα καφενεία, δούλεψα πολλά χρόνια με συγκοντοριώτησα.
0: Σαν τι δουλειά, σαν τι δουλειά. Σαν τι δουλειά, οικοδόμος.
2: Οικοδόμος είναι από την εξοχή ο Παύλος, ο φίλος του.
0: Μάλιστα. Μπράβο ρε Παύλε.
2: Όλη την κουτουριώτησα, για όλη την παρέα, τα καφενεία, όλα εκεί.
0: Όλα, όλα.
2: Πατέρα μου και εγώ.
0: Θες τραγουδί?
2: Οικοδόμη Παϊδάρια.
0: Το Κατζίδι.
2: Έγινε Παϊδάρια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Κόδωνε. Έγινε, τσάου. Κόδωνε παλικάρια. Πάμε να ακούσεις, να μεταδώσω ένα τραγούδι τώρα του Φίλιππα Νικολάου. Σου λάγκου το τραγούδι αυτό, να δεις τι ωραία τραγούδια έχει ο Φίλιππας Νικολάου. Πολύ ωραία τραγούδια. Ο Φίλιππας Νικολάου μου αρέσει πάρα πολύ και είναι στην κατηγορία των γυναικών αυτό. Αυτό το κυρίως το τραγούδι, αυτό θα ζητάνε οι γυναίκες. Αυτά περίπου, κάτι το πλήστον. Είναι στην κατηγορία γυναικών. Ο Κατατζίδης είναι κατηγορία αντρών. Αντρών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Φίλιππα Νικολάου. Τραγουδάρα.

συμφωνήσουμε για πάντα. Να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια. Μήπω

Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ακόμα δικό μου τραγούδι και μετά θα πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια των ακροατών, του Παύλου και της Μαρίας, Μαρίας και Παύλος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και το άκουγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, το βάζα το τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι για τη Μαρία και ένα τραγούδι για τον Παύλο, το φιλαράκι μας. Λοιπόν, και θα είναι τα τελευταία τραγούδια. Έτσι, σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να δούμε και την εθνική. Okay. Χαιρετισμούς να στείλω στο φίλο μου τον στην φίλη μου την Τίνα και στον φίλο μου τον Λάρη, αν μας ακούει. Γεια σου Λάρη, γεια σου Μαρίνα, γεια σου Σούλα, γεια σου Αλεξάνδρα, γεια σου Καλυψό, γεια σου Μαριά. Αναστασία, χαιρετισμούς. Μην ξεχάσουμε και κανένα. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το Δίον, πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, αφιερωμένο για τη Μαρία που το ζήτησε. Βάλε αυτά και λάμπα, καφέ να πιούμε.

0: Έλα Αναστασία.
1: Τέλειο τραγούδι.
0: Πώς?
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Μπράβο.
1: Φανταστικό. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Ναι.
1: Με τη νίκη να κερδίσει
0: η εθνική.
1: Η ομάδα μας, τέλος πάντων, η εθνική. Γιατί με λέω για τον Παμαλά και δεν σκεφτίζω, λέω μακάρι.
0: Μα.
1: Αυτά, αγαπή, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, καλά, και εσύ και όλο το πάνελ. Είπαμε όλοι οι ακροατές μας.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Και όπου πηγαίνεις, όπου πηγαίνετε θα λέτε και το όνομά μου. Εκεί που είναι για τους χορηγούς.
1: Εννοείς το μαγαζιά που... Ναι.
0: Οκ,
1: άλλη φορά ναι.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου.

0: λοιπόν, στη γραμμή έχουμε στη γραμμή έχουμε τη Μαρίνα. Γεια σου Στέλλα. Πάρε τηλέφωνο Στέλλα και εσύ για να κλείσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τ' άρεσε?
1: Πάρα πολύ.
0: Το μη φεύγεις. Μη φεύγεις, χαμήλως το θερμοσύφωνα, το ραδιόφωνο.
1: Το θερμοσύφωνα.
0: Ναι,
1: κόβει. Χαμήλωσα. Πάρα πολύ.
0: Να, το μη φεύγεις, ναι, Γεωργούτη, ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι κυρίως γυναικεία τραγούδια. Γεωργούτη, το, αυτά, ναι. Τι κάνεις?
1: Ναι. Τι ωραία. Κάνω?
0: Ναι.
1: Με έκανε αυτό το τραγούδι και δάκρυσα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πες με συγκινήθηκα.
0: Θυμάσαι εκείνο το ψηλό κοντό ξανθό με λαχνό με τα γάλαζο μουσταρδί μάτια?
1: Το μουσταρδί, υπάρχουν μάτια μουσταρδί?
0: Πώς δεν υπάρχουν? Ναι.
1: Ποια είναι μουσταρδί? Ξέρω καστανά, ξέρω γαλανά, πράσινα. Μουσταρδί δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πρώτη-τελευταία κροάτρια, Στέλλα, ή να πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω αν μας ακούει, ήταν να πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω τι έγινε. Μας έστειλε ένα μήνυμα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν.
1: Καλό βράδυ.
0: Ναι.
1: Καλά να περάσετε.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Okay.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Έγινε, γεια σου.
1: Γεια σου, Βάβ.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι για τη φίλη μας την Τίνα και τον Λάρη. Ο Λάρης κοιμήθηκε, φαίνεται. Λοιπόν, για την Τίνα και τον Λάρη. Τους αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Αυτά, τελευταία τραγούδια, παιδιά.

0: lunghe strade silenziose di un paese.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Θα κλείσουμε νωρίς σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά. Στην Στέλλα, χαιρετισμούς. Στην Καλυψό. Στη φίλη μας τη Σούλα, χαιρετισμούς. Στην Αναστασία. Στη Μαρίνα. Στη Φανή. Γεια σου Φανή. Στη Μαρία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, αυτά. Στο φίλο μας τον Στέλιο, στο φίλο μας τον καλό μας φίλο, στον στο Γιώργο από το Δίον, στο Γιώργο χαιρετισμούς και περαστικά. Λοιπόν, ξέρασα κανένα. Θα σας βάλω ένα αγαπημένο μου τραγούδι ιταλικό, το Μεσούνο Μάι. Είναι από τη Μαρκέλα. Είχε γίνει κάποτε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι. Μεσούνο Μάι, Μαρκέλα. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Γιώργο, περαστικά σου, ρε. Κυριάκος. Αριάννα. Α, στη φίλη μου την Αριάννα. Ξέρασε την Αριάννα. Γεια σου, Αριάννα. Ένα παλιό τραγούδι από την Μαρκέλα, το Μεσούνο Μάι. Και βέβαια να πούμε και τους χορηγούς, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής ήταν το Σεραϊκό. Καλώ τα γρήγορα τώρα. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Η μπουτίκ Τρέσκοτ Παναγίτη Αλδάρ 4 με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 23510 39911. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, στο Λιτ, δίπλα. Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμια Σενή 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμια Σενή 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Συνείδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τέλος, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Μέγας χωριός και υποστηρικτής. Λοιπόν, Μεσούνο Μάι, Μαρκέλα, καλό ξημέρα, παιδιά. Και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Σήμερα κλείνουμε λίγο νωρίς λόγω της εθνικής. Γιατί θέλουμε και εγώ να το δω τον αγώνα αυτόν. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αύριο, 8 η ώρα. Πρώτα ο Θεός και πάνω από όλο ο Θεός. Γεια σας. Μεσούνο Μάι, Μαρκέλα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ τελείωσα με σένα, ναι αγάπη μου,

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.